Σύμφωνα με λίγο τσολομπάνε δε μίση λουκισού αίλε ριβάιν ολέθια φίμα λεπέσε τσα πουνί αλεφίνε να τσαγάτσα μαλέγα παγίαμα μανάτσου τσαγάτσα τσαγούλογαν τσουέλε πονοκαλαμένα έλε λέιμο έλε ρίβια φίμα λέ τσουέλε γάγφα τσαίλε σούγα λφαίφια για πάστα σολί αλολόγα μόλε τσάτσου φα ποπόγα λένα ολέ πονοκαλαμέ έλε λέιμο ωι Ole answer Mose, see on a phone, Poponga, Timmy, my sonny. Elias, so I tell about that to will really lay a loaf from Lang and lay on the tap, but I'll see you now. Hello, Joyce, full of it to love a minute on the town of late July. Oh no, ya mole al cuca, eh, Wavena, Scaco, a mio bear. Ay, ya, okay, what a moon, I am cuca. Yeah, go for voiling, Marcelo.